0: Αλλώστα, τα φωκαλόλα, κλειγκολιόλα, τα λπού, κομπάμπλα κογαλογή, τα γάκο τότε κουακούνα, κουγκέρου χαλί. Μου κόλλαρε τα λιπούνια μπιό, μα και μοντζετζιτό, σε μπατούλα μπιό, τα λιπούι, τα λιπού βουλοβουντώνει, κλειστό μου να σαμπώ, κοιτώ και του όταν πω, γιατί του γαλέ, κοιτού σωμόνο, γαβί. Γουανό, μου μαγεί, σώγω του γαγκί του τσιβγί. Χώρα, το σώγε, καλομάνι τα λιπούνια, γαλέ, Λίλανο για βουή και τόνιο γουστί τα λεπτούα του βλακό σε μπατούλα καλό έτο βουήντο βουντο βουντο βουό χωμόνε μπλαστάου τα λιχαντό ικάου μιλία σε ουσία μπτούλα γιουγκο αμπιό κατώ γα μπτού βλακό νο για βουή καλουμάε λιγα μιλία σε σιάνι Banyak rusikula budok-budok no ya wi demo tu ake terdedah dengan penipuan dari tariam lepas tu tengok benda-benda hok tok padai ngom mulia tapi budok lah ni cidik-cidik lah di rana dia daftar juga media sosial ni kadai-kadai dia guna momok dia cidik budak lo ni jadi kita ni sebagai mopo kena itar klih somula kita kena royak lah juga kanok-kanok kita tu cara keselamatan dalam tarian aku tu tengok telefon puji uji benda bukan aku tengok benda-benda kosih aku tu tengok orang ngaji Quran ni ya Allah lah aku kenal lah Musa'in.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh
2: Suhaila Mahdawa. Baik, dia akan balik semula bersama dengan Kak Ngam Tani di Kelantan FM lah deh. Ha, kita lalu pukul 3.08 minit petang. Ha, ni kita berhak sah-sah muda sementara lah dah kot deh. Daripada kumpulan school band. Alamak, jumpa lagi. Wah, kecik dua Kak Ngam ini dah kot deh.